0: The following program is in Greek.
1: Όταν συμβεί μια καταστροφή, το να γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε βοηθάει να παραμείνετε ασφαλείς. Αυτός είναι ο ήχος του Oz Alert. Του νέου συστήματος αποστολής μηνυμάτων έκτακτης ανάγκης της Αυστραλίας. Το Oz Alert αποστέλει σχεδόν άμεσες ειδοποιήσεις σε συμβατές κινητές συσκευές κατά τη διάρκεια τοπικών και εθνικών καταστροφών. Στο πλαίσιο της εθνικής εφαρμογής του συστήματος, θα στείλουμε μια δοκιμαστική ειδοποίηση στην κινητή συσκευή σας περίπου στις 2 μετά μεσημβρίας τη Δευτέρα 27 Ιουλίου. Το Oz Alert σας βοηθάει να μένετε ενημερωμένοι. Επισκεφτείτε τον ιστότοπο ozalert.gov.au. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
1: Η απογραφή θα γίνει αυτόν τον Αύγουστο και θέλουμε να ακούσουμε τη γνώμη όλων για να βοηθήσουμε στον σχεδιασμό του μέλλοντος της Αυστραλίας. Από τους μπαρίστες, από τους εκπαιδευτικούς, από τους τεχνίτες, στην απογραφή κάθε απάντηση μετράει. Σύντομα θα λάβετε τις οδηγίες σας για το τι πρέπει να κάνετε. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.ips.gov.au/Greek. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία.
0: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
2: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του πολυεθνικού σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.

0: Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928. 3ZZZ, broadcasting in your language.
1: 3ZZZ is on social media. Look for 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram to catch up with all the latest news from 3ZZZ. Give us a like and get connected to 3ZZZ on Facebook, Twitter and Instagram.
2: Φίλες ακροάτριες και φίλοι ακροατές, καλή σας ημέρα. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης, σήμερα Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026. Είμαι ο Ζήσης Πούρος και θα είμαι μαζί σας την επόμενη ώρα να περάσουμε τον χρόνο αυτόν παρέα. Καλημέρα σας, ελπίζω να είσαστε όλοι καλά και ακόμα καλύτερα και σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μου, όπως είπα. Ελπίζω να μείνετε μαζί μου, να πούμε λίγα πράγματα για κάποια πράγματα που γίνονται γύρω μας. Να πω γρήγορα την εισαγωγή, η οποία είναι ότι ο σταθμός αυτός, το 3ZZ, μπορείτε να τον ακούτε στην συχνότητα 92,3 στα FM, στα βραχιά. Είναι από ένα πιο απλό ραδιοφωνάκι, μπορείτε να το ακούσετε, να μας ακούτε. Μπορείτε επίσης να ακούτε τον σταθμό αυτόν από ψηφιακό ραδιόφωνο. Ήμασταν από τα πρώτα, από τους πρώτους σταθμούς, όλους τους σταθμούς, είτε κοινοτικούς είτε ιδιωτικούς, που εκπέμπαμε σε ψηφιακό συχνότητα, ψηφιακή συχνότητα, και επίσης μπορείτε να ακούτε τον σταθμό αυτόν από το διαδίκτυο, από τον ιστότοπο του σταθμού, ο οποίος βρίσκεται στην διεύθυνση www.3zzz.com.au. Εκεί θα μπορέσετε να ακούσετε, όπως είπα, τον σταθμό ζωντανά. Θα δείτε, αν μπείτε στον ιστότοπο, ένα κουμπάκι το οποίο λέει Listen Live ή να ακούσετε ζωντανά. Και αφού κάνετε κλικ σε αυτό το κουμπάκι, μπορείτε να ακούτε τον σταθμό ζωντανά όπως βγαίνει στον αέρα, από όποιο σημείο του πλανήτη και να βρισκόσαστε. Οπότε μπορείτε να μείνετε κοντά στον σταθμό και στα προγράμματα που σας αρέσουν, που σας ενδιαφέρουν, από όπου και να βρισκόσαστε. Το άλλο που μπορείτε να κάνετε, αν θέλετε να ξανακούσετε κάποιο πρόγραμμα, και αυτό μπορείτε να το κάνετε, γιατί όλα τα προγράμματα είναι στον ιστότοπο. Υπάρχει κάποιος τρόπος και ακόμα δεν έχω ψάξει σε βάθος πώς μπορούμε να μπορούμε τα προγράμματα από την αρχική σελίδα. Υπάρχει ο τρόπος σίγουρα. Ένας άλλος τρόπος, ο οποίος όμως εύκολος τρόπος με τον οποίο μπορείτε να μάθετε ή να μπείτε και να ακούσετε τα προγράμματα που σας ενδιαφέρουν, είναι αν πληκτρολογήσετε από την μηχανή που χρησιμοποιείτε να ερευνάτε το διαδίκτυο, είτε αυτή είναι Google ή Edge ή οποιοδήποτε άλλο, Firefox, βάλτε 3ZZZ, κάθετος Greek, και θα δείτε την ελληνική σημαία. Κάτω λοιπόν από την ελληνική σημαία είναι όλα τα προγράμματα με την ημερομηνία που πρωτοβγήκαν στον αέρα. Και αφού γνωρίζετε αυτήν την λεπτομέρεια, πρέπει να το γνωρίζετε αυτό για να μπορέσετε να καταφέρετε αυτό που θέλετε, να ακούσετε δηλαδή το σταθμό, τα προγράμματα, μπορείτε να το κάνετε αυτό αμέσως, γιατί διαλέγετε το πρόγραμμα, το ακούτε και το ακούτε όπως θέλετε. Θέλετε ολόκληρο, θέλετε μόνο τις συνεντεύξεις, θέλετε μόνο τη μουσική, όπως θέλετε μπορείτε να ακούσετε. Αυτά για την εισαγωγή. Θα περάσουμε αμέσως στο πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος, το οποίο είναι όπως πάντα αφιερωμένο στους μικρούς μας φίλους. Οι μικροί μας φίλοι, οι οποίοι πάνε στο σχολείο, στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, είναι σε διακοπές αυτές τις ημέρες. Ελπίζω να περνάνε καλά, να ξεκουράζονται. Νομίζω είναι η δεύτερη εβδομάδα των διακοπών, οπότε σιγά σιγά θα πρέπει να αρχίσουν να ετοιμάζονται για το σχολείο. Με το καλό, μέχρι να το κάνουν αυτό, μπορεί να συνεχίσουν οι μικροί μας φίλοι να ξεκουράζονται, και με τις πιο καλές ευχές σε όλους αφιερωμένο το πρώτο τραγούδι του σημερινού προγράμματος, σε όλους τους μικρούς μας φίλους. Στους μικρούς μας φίλους, εκείνοι οι οποίοι δεν πάνε στο σχολείο, στους μικρούς μας φίλους οι οποίοι πάνε στο δημοτικό και στο γυμνάσιο, και στους μεγαλύτερους μικρούς μας φίλους οι οποίοι πάνε στο πανεπιστήμιο. Σε όλους αυτούς, τις καλύτερες ευχές για μια όμορφη ημέρα.

0: 3ZZZ, the voice of multicultural Melbourne.
1: Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026, ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης, και αφού είναι σήμερα 9 Ιουλίου, πλησιάζουμε πολύ, πολύ γρήγορα στις 20 Ιουλίου, νομίζω είναι στις 20 Ιουλίου, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να παρακολουθήσουμε τον τελικό του Παγκοσμίου Πολέμου Παγκοσμίου Κυπέλλου Ποδοσφαίρου, αλλά για να μάθουμε περισσότερα το τι έχει γίνει την εβδομάδα που πέρασε, είναι η ώρα για αυτό.

0: Και όπως κάθε εβδομάδα είμαστε πολύ τυχεροί που έχουμε στην άλλη άκρη του τηλεφώνου τον καλύτερο αθλητικό ποδοσφαιρικό δημοσιογράφο παρουσιαστή της Αυστραλίας, της Ελλάδας και όλης της Ευρώπης και της Ασίας, της Αμερικής και της Αφρικής, ο Γιώργος Καλιάνης. Τον Γιώργο Καλιάνη μάλλον. Γιώργο, γεια σου και ακούμε τα νέα γιατί όσον αφορά το παγκόσμιο κύπελο πλησιάζουμε στο τέλος και στο ενδιαφέρον, στο ενδιαφέρον μέρος του τουρνουά. Καλημέρα σου και σε ακούμε.
1: Καλημέρα Ζήση, καλημέρα στους ακροατές. Πολύ βαρύς ο τίτλος που μου ανέφερες. Τέλος πάντων, πάμε τώρα στα αποτελέσματα του Premier League. Γύρω 19ος είχαμε τα εξής αποτελέσματα. Green Gully Παγκύπριο 3-0. Αλέξανδρος and Albans 1-1. Hume City, Dandenong City 0-0. Με τα εξής αποτελέσματα. Green Gully Παγκύπριο 3-0. Αλέξανδρος and Albans 1-1. Hume City, Dandenong City 0-0. Avondale Preston 2-3.

έχουμε τις εξής αγώνες. Παρασκευή 10 Ιουλίου, Green Gully Altona Medic στις 7.30, Tadinon City, Ελλάς στις 7.45, Oakley Avon Dallas στις 8.15, Preston Hume City στις 8.30. Το Σάββατο 11 Ιουλίου έχουμε Melbourne City NPL Αλέξανδρος στις 3, Dandenong Thunder Παγκύπριο στις 7. Και την Κυριακή στις 12 Ιουλίου έχουμε San Albans Dynamo George Cross στις 3 το απόγευμα. Τώρα πάμε στο VPL 1. Είχαμε τα εξής αποτελέσματα. North Geelong Νέα Ελλάς 1-1. Ηρακλής Melbourne Σέρβια 2-3. Brunswick Juventus με το Λεωνίδα 7-2. Και η βαθμολογία μετά από αυτό έχει ως εξής. Πρώτος Ηρακλής με 39, ενδέκατος ο Λεωνίδας με 23 και 14η Νέα Ελλάς με 10. Η επόμενη αγωνιστική 20η για το VPL1 είναι η εξής. Ηρακλής Melbourne Κροάτια στις 8.30. Το Σάββατο 11 Ιουλίου Νέα Ελλάς North Sunshine στις 2 και τη Δευτέρα έχουμε Bulleen Brunswick Λεωνίδα στις 8.30. Τώρα πάμε στο VPL 2. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής. Πυθαγόρας Widdlesey 1-3. Clarinda Nana Wodding 4-0. Αργοναύτες Essendon Royals 1-1. Malvern Eastern Lions δεν είχαμε αποτελέσματα. Γι' αυτό νομίζω δεν έπαιξαν γιατί είναι στο τοχευτικά. Μετά από αυτό η βαθμολογία είναι ως εξής. Το Μάλβιν είναι πρώτο με 40, οι Αργοναύτες είναι τέταρτη με 31, η Πυθαγόρας είναι πέμπτος με 29 και η Κλαρίτα με 19. Η επόμενη αγωνιστική είναι η Παρασκευή Essendon Royal Πυθαγόρας στις 8.30, Βίτελς και η Κλαρίτα στις 8.30, το Σάββατο έχουμε Κύλο Πάρκ με το Μάλβιν στις 3 και Αργοναύτες Αλτόνα στις 3 το απόγευμα. Αυτά είναι από το τοπικό πρωτάθλημα Ζήσι. Και νομίζω τώρα το παγκόσμιο κύπελο έχει πολλές εκπλήξεις και είχαμε χτες έναν αγώνα, η Αμερική έχασε από το Βέλγιο με 4-1 και είναι έξω. Η Αργεντίνα με την Αίγυπτο ήταν σήμερα ένας αγώνας ο οποίος έχει αφήσει πολλά ερωτήματα και ήταν πολύ συναρπαστικός διότι τα τελευταία 11 λεπτά του αγώνα κέρδιζε η Αίγυπτος με 2-0 και τελικά έχασε από την Αργεντίνα με 3-2. Να πούμε ότι έγιναν πολλές παρατηρήσεις από διάφορες ηθήνοντες σε ομάδες της Αιγύπτου και από παίκτες γιατί πολλές αποφάσεις των διαιτητών και ηθήνοντων ήταν αμφιλεγόμενα και δεν συμφωνούσαν τελείως. Τέλος πάντων, να πούμε ότι και η Ελβετία έπαιξε με την Κολομβία σήμερα και κέρδισε στα πέναλτι 4-3. Τώρα, η επόμενη αγωνιστική είναι την Παρασκευή. Έχουμε η Γαλλία με το Μορόκο. Παίζει στις 6 το πρωί. Πολύ, πολύ καλός αγώνας αυτός θα είναι. Όποιος μπορεί να τα παρακολουθήσει γιατί όλοι οι αγώνες είναι καλοί αλλά τώρα που φτάνουμε και στα προημιτελικά είναι πολύ πιο ενδιαφέροντα. Η Ισπανία το Βέλγιο θα παίξουν το Σάββατο στις 5 το πρωί. Η Νορβηγία με την Αγγλία θα παίξουν την Κυριακή στις 7 και η Αργεντίνα με την Ελβετία θα παίξουν την Κυριακή στις 11 η ώρα το απόγευμα. Οι άλλοι αγώνες θα διαμορφωθούν μετά από αυτά τα αποτελέσματα που θα έχουμε από τους αγώνες που ανέφερα. Να πούμε ότι ήταν λίγο αμφιλεγόμενα θέματα προκύψανε από τον αγώνα Αιγύπτου και Αιγύπτου και Αργεντινής, αλλά να πάμε πρώτα ότι πολλοί κόσμος δεν είναι ευχαριστημένος με την παρέμβαση του Προέδρου της Αμερικής Τραμπ στον Πρόεδρο της FIFA, τον Γιάννη Ινφαντίνο, για ένα παίκτη, ο Πάλογκαν, που είναι παίκτης της Αμερικανικής ομάδας, είχε πάρει κόκκινη κάρτα και δεν θα έπρεπε να παίξει στους επόμενους δύο αγώνες. Τελικά, από ό,τι λένε οι κακές γλώσσες, ότι επενέβη ο Τραμπ με τον Πρόεδρο της FIFA, αλλά

0: πρόεδρος Τραμπ είπε ότι εγώ δεν παρέμβηκα, απλώς οι επιτροπές που ασχολούνται με αυτά τα θέματα πήραν αυτή την απόφαση. Δεν ξέρω εσύ τι νομίζεις, Ζήση, αλλά κάπως έτσι έχουν τα πράγματα.
1: Εγώ νομίζω ότι ο Τραμπ ομολόγησε, είπε ότι το τηλεφώνησε του Προέδρου. Νομίζω ότι έγινε αυτό, αν δεν κάνω λάθος, μπορεί να κάνω λάθος, αλλά δεν είναι σωστό, όπως ανέφερες, και δεν είδα καθόλου τον αγώνα μεταξύ της Αιγύπτου και της Αργεντινής, παρότι θέλω η Αργεντινή να το κερδίσει το τουρνουά, γιατί θέλω μια ομάδα από την Νότια Αμερική να το κερδίσει και είναι η μόνη που έχει μείνει από την Νότια Αμερική. Όλες οι άλλες είναι ευρωπαϊκές, εκτός από το Μορόκο, η οποία είναι η μόνη άλλη ομάδα. Αλλά όταν γίνεται στο γήπεδο και υπάρχουν θέματα με τους διαιτητές, είναι ένα θέμα. Όταν όμως επεμβαίνουν άτομα τα οποία δεν θα έπρεπε να επεμβαίνουν, γιατί δεν είναι ο ρόλος του Τραμπ να επέμβει, δεν ξέρει... Και ο ίδιος ομολόγησε ότι δεν ξέρει τίποτα για το ποδόσφαιρο, δεν ήξερε τι ήταν η κόκκινη κάρτα, δεν ήξερε ποιες ήταν οι συνέπειες όταν κάποιος παίχτης δεχθεί κόκκινη κάρτα. Οπότε είναι πράγματα. Δεν ξέρω αν πήρε ή αν απλά ήθελε να ακούει το όνομά του στα μέσα ενημέρωσης. Δεν ξέρω. Αλλά εάν επέμβει στην απόφαση, λάθος, τρομερό λάθος που το έκανε αυτό. Και δεν θα έπρεπε να το κάνει. Εσύ τι νομίζεις?
0: Κοίταξε, φυσικά στο ποδόσφαιρο δεν πρέπει να επεμβαίνουν οι παράγοντες απ' έξω, διότι οι αγώνες είναι κρίσιμοι. Τα κράτη προετοιμάζονται 4 χρόνια για αυτές τις μέρες και δεν είναι ωραία να επέμβει κάποιος. Φυσικά εμείς δεν έχουμε αποδείξεις να πούμε ότι όντως συνέβη αυτό, αλλά δεν είναι ωραία όμως να μπουν μέσα άλλοι ανθρώποι εκεί που δεν πρέπει και χαλάσουν την ωραία γιορτή του ποδοσφαίρου. Γιατί να μην κρυβόμαστε, Ζήτη, τα παιχνίδια που είδαμε ως τώρα είναι πολύ πολύ ωραία παιχνίδια, γιατί είναι η κρέμα του κόσμου όλου. Και όπως βλέπουμε, οι κερκίδες να είναι γεμάτες με 70 και 80 χιλιάδες. Όλοι θέλουμε να απολαύσουμε ένα καλό θέμα και θέλουμε να είναι όχι με παρεμβάσεις άλλων, αλλά αληθινά να κερδίζει ο νικητής και ο καλύτερος. Όμως οι κακές γλώσσες λένε ότι μερικές φορές μπαίνουν και άλλοι στη μέση, αλλά εκτός αυτό είναι και τα χρήματα πολλά, γιατί όλες οι ομάδες που πήγαν εκεί οι 48 πήραν 10,5 εκατομμύρια δολάρια, όσοι πήγαν στις 32 πήραν επιπλέον 8 εκατομμύρια, όσοι πήγαν στις 16 πήραν 16 εκατομμύρια και πάλι αυτοί που θα μπουν στα πρωίμη τελικά θα πάρουν 8 εκατομμύρια δολάρια η κάθε ομάδα και ο τελικός, αυτός που θα κερδίσει το παγκόσμιο κύπελλο, θα πάρει και 50 εκατομμύρια. Όμως το ποδόσφαιρο είναι άθλημα καλό, είναι ο βασιλιάς των σπορ κατά τη γνώμη μου και νομίζω δεν πρέπει να παρεμβαίνει κανένας και να αφήνει τον κάθε ευθύνοντα ό,τι δουλειά και αν κάνει, ή είναι στα γραφεία ή είναι διαιτητής ή είναι linesman, να κάνει τη δουλειά του σωστά χωρίς παρεμβάσεις και να είναι ειλικρινής οι αποφάσεις και τα σφυρίγματα που κάνουν.
1: Πολλοί υποστηρίζουν ότι όπου υπάρχει χρήμα υπάρχει και αυτό το πρόβλημα με το... επεμβάσεις, ο τσόγος που προσπαθούν να διαλέξουν ποια ομάδα είναι που θα κερδίσει, αλλά και ακόμα στην περίπτωση την υποτιθέμενη παρέμβαση του Τραμπ δεν είχε το αποτέλεσμα που ήθελε, γιατί έχασαν οι Ηνωμένες Πολιτείες από το Βέλγιο, αλλά δεν ξέρω. Πάντως αυτά τα πράγματα που γίνονται δεν είναι καλά, όπως είπες, είναι όμως κάτι το οποίο κάποιοι υποστηρίζουν, ότι αφού υπάρχει τόσο πολύ χρήμα και τόσο πολύ ενδιαφέρον θα επεμβαίνουν αυτοί, αλλά εσύ και εγώ, όπως νομίζω ο περισσότερος κόσμος, απλά θέλουμε να βλέπουμε καλό ποδόσφαιρο, θέλουμε να βλέπουμε καλούς αθλητές να αγωνίζονται και να κερδίζει η ομάδα η οποία είναι καλύτερη. Αλλά πολλές φορές αυτό δεν γίνεται, αλλά εμείς θα συνεχίσουμε να ενδιαφερόμαστε και να το παρακολουθούμε αυτό το άθλημα.
0: Και
1: αυτά θα γίνονται γύρω μας. Ένα άλλο, μία άλλη ερώτηση στα γρήγορα ήθελα να σε ρωτήσω, Γιώργο, και δεν σε προετοίμασα γι' αυτό. Ποια είναι η άποψή σου για τον Άγγελο Ποστέκογλου και την νέα θέση του?
0: Ο Άγγελος Ποστέκογλου θα πάρει πολλά χρήματα εκεί που βρήκε τη δουλειά, περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια. Θα πάρει νομίζω για 2 χρόνια, χοντρά χρήματα. Ο Άγγελος είναι διεθνής ποιότητας προπονητής. Είναι στους καλύτερους 15, ας πούμε, 20 προπονητές του κόσμου. Έχει τις ικανότητες ο Άγγελος Ποστεκόγλου να πάρει ένα πρωτάθλημα εκεί στη Σαουδική Αραβία που βρίσκεται. Όμως στο τέλος, όταν ήταν στο Premier League, δεν τα κατάφερε για τόσο καλά, αλλά ελπίζω να έμαθε από αυτό το μάθημα που πήρε και να βελτιώσει κάπως το στυλ ποδοσφαίρου που παίζει και να το κάνει λίγο πιο, όχι ενδιαφέρον και θεαματικό, διότι είναι το ποδόσφαιρο που παίζει ο Ποστεκόγλου θεαματικό. Όμως να φέρνει και τα θεμητά αποτελέσματα, γιατί οι ομάδες κρέμονται από το αποτέλεσμα πιο πολύ παρά από το θεαματικό ποδόσφαιρο. Και να πούμε γιατί το παγκόσμιο κύπελο που είπες, τα χρήματα είναι πολλά. Ξέρεις, χαλάνε εκατομμύρια δολάρια οι ομάδες εκεί που πηγαίνουν και κάθονται στα ξενοδοχεία με όλους τους τεχνικούς που έχουν, και πολλοί παραπονιούνται ότι αυτά τα λεφτά που παίρνουν δεν φτάνουν, αλλά ασχέτως αν φαίνονται πολλά χρήματα για εμάς.
1: Σίγουρα. Θα μας κρατήσεις ενήμερους για την πορεία του Άγγελου Ποστέκογλου. Θα είναι προπονητής του Ρονάλντο. Και αυτά. Την επόμενη εβδομάδα, όπως είπες, θα υπάρχει ενδιαφέρον. Θα δούμε η ημιτελική και ο τελικός πώς θα είναι. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο. Να είσαι καλά και θα τα πούμε πάλι την ερχόμενη Πέμπτη.
0: Ευχαριστώ πολύ, Δύση. Καλή μέρα στους ακροατές και καλή συνέχεια σε όλους. Να είστε καλά.

0: are listening to 3ZZZ
1: Melbourne Ethnic
0: Community Radio.
1: Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2026. Ακούτε το ραδιοφωνικό σταθμό 3ZZZ και το ελληνόφωνο πρόγραμμα της Πέμπτης. Και το πρόγραμμα σήμερα είναι μία από τα συνηθισμένα, μία από τα ίδια. Και τι εννοώ από αυτό? Είναι μερικές φορές που δεν ετοιμάζω πολλά πράγματα για το πρόγραμμα, γιατί για πολλούς και διαφορετικούς λόγους, και το υπόλοιπο του προγράμματος σήμερα θα είναι αυτό, επειδή άρχισα μια καινούρια δουλειά και προσπαθώ να προσαρμοστώ σε αυτήν, και θα χρειαστεί λίγο χρόνο, και έτσι δεν είχα το χρόνο που είχα πριν να ετοιμάσω. Αυτό είναι ένας λόγος, αλλά ένας άλλος λόγος είναι ότι οι συνθήκες και η ζωή είναι τέτοια που ο κύκλος της ζωής είναι αυτός, και πολλές φορές, όχι πολλές φορές, κάθε μέρα κάτι γίνεται το οποίο μας αγγίζει, μας προβληματίζει, μας κάνει να σκεφτούμε το τι γίνεται, πού είμαστε, πού πάμε και πώς θα φτάσουμε εκεί που θέλουμε να πάμε, και ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να φτάσουμε εκεί που θέλουμε να πάμε, και ποιο είναι το καλύτερο που θα μπορέσουμε να κάνουμε να φτάσουμε. Λίγο φιλοσοφικά το παίρνω το θέμα, αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι ότι αυτές τις ημέρες, όπως σχεδόν πολλοί από εμάς, πολλοί από εσάς, ακούτε, βλέπετε, ζείτε κάθε μέρα κάποιο άτομο, συγγενικό, φιλικό, γνωστό, άγνωστο, φεύγει από τη ζωή, ο κύκλος της ζωής φτάνει στο σημείο που φεύγουν από τη ζωή. Έτσι, θα ήθελα να πω λίγα λόγια για ένα μέλος της οικογένειας του 3ZZ, ο οποίος έφυγε από την ζωή πριν μερικές εβδομάδες, νομίζω έφυγε, και πολλοί από εσάς που είσαστε τακτικοί ακροατές αυτού του σταθμού θα τον είχατε ακούσει, θα τον γνωρίζατε. Εγώ τον πρωτογνώρισα τη δεκαετία του 90, νομίζω ήταν, αν όχι τη δεκαετία του, την πρώτη δεκαετία του 2000, όταν πρωτοάρχισα να ανακατεύομαι με τον σταθμό αυτόν, με τον 3ZZZ. Ήταν ο άνθρωπος που πατούσε τα κουμπιά για τον Γιώργο Ζάγκαλη και κάναν το πρόγραμμα μαζί. Ο άνθρωπος αυτός πατούσε τα κουμπιά και ο Γιώργος Ζάγκαλης μιλούσε. Ο άνθρωπος αυτός ήταν ο Γιάννης Πουλιανάκης, και δεν ήταν το μόνο πρόγραμμα που είχε στον σταθμό αυτόν. Κάθε Κυριακή βράδυ τα μεσάνυχτα είχε ένα πρόγραμμα φλαμένκο. Είχε ένα πάθος, μια αγάπη για την μουσική φλαμένκο, την λατινική μουσική, ισπανική νομίζω είναι μόνο κυρίως, αλλά είναι λατινική μουσική, και είχε πρόγραμμα το βράδυ της Κυριακής από τις 12, από τα μεσάνυχτα μέχρι τις 2. Τον είχα γνωρίσει αρκετά καλά, είχαμε συζητήσει αρκετές φορές, τα αγγλικά του ήταν πάρα πολύ καλά, καλύτερα από τα ελληνικά του, όπως και τα δικά μου, εάν μπορούμε να πούμε ότι τα αγγλικά μου είναι καλά. Αλλά τέλος πάντων, ο Γιάννης, δεν ξέρω, νομίζω είχε γεννηθεί στην Αυστραλία, δεν ξέρω αν είχε γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά είχε περάσει τα περισσότερα χρόνια εδώ στην Αυστραλία. Θυμάμαι μια φορά όταν είχε πάει ένα ταξίδι, δεν ήταν στην Ελλάδα, είχε πάει, νομίζω είχε πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να συζητήσει, να γνωρίσει άτομα που παίζανε τη μουσική του φλαμένκο, και είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο να μιλάει, να περιγράφει, και ήτανε πολύ τακτικός, τακτικά παρόν σε εκδηλώσεις εδώ του σταθμού του 3ZZZ. Σε όποια σχεδόν εκδήλωση γινόταν του σταθμού, ήταν παρόν και υποστήριζε τον σταθμό και τα προγράμματα. Ο Γιάννης Πουλιανάκης λοιπόν έφυγε από τη ζωή. Νομίζω η κηδεία του θα γίνει το Σάββατο, μεθαύριο, και θα γίνει μια εκδήλωση αύριο στη Σαν Κίλντα για κάπως σαν μνημόσυνο, νομίζω είναι αυτό. Οπότε άλλο ένα μέλος της οικογένειας του 3ZZ έχει φύγει. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό εσείς οι οποίοι ακούτε αυτόν τον σταθμό, παρακολουθείτε, εάν μπορείτε να βοηθήσετε να μπορέσει να μείνει ο σταθμός, να μπορέσουμε να φέρουμε καινούρια άτομα να γίνουν μέλη του σταθμού, για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να κάνουμε τα προγράμματα που κάνουμε, να τα κάνουμε ακόμη καλύτερα, και να θυμόμαστε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ήταν μέλη του σταθμού και προσφέραν, υποστηρίξανε και δουλέψανε για να μπορέσει να υπάρξει αυτός ο σταθμός, να συνεχίσει να υπάρχει. Είναι πολύ εύκολη η διαδικασία να γίνετε μέλη του σταθμού. Εάν δεν είσαστε, συμπληρώνετε μια αίτηση, μπορείτε να μπείτε στον ιστότοπο ή στην ιστοσελίδα του σταθμού www.3zzz.com.au, συμπληρώνετε μια αίτηση. Είναι σημαντικό να δείξετε ότι θέλετε να γίνετε μέλος των ελληνικών προγραμμάτων, και αφού πληρώσετε 16 δολάρια εάν εργάζεστε, ή εάν δεν εργάζεστε και είσαστε φοιτητές ή συνταξιούχοι, το κόστος είναι 11 δολάρια τον χρόνο, και εάν μπορείτε να γίνετε μέλη και να συνεχίσετε να μείνετε μέλη στη συνέχεια, φέτος, του χρόνου, τον επόμενο χρόνο, θα βοηθήσει πάρα πολύ εμάς και τον σταθμό, και περισσότερο θα βοηθήσει τα ελληνικά προγράμματα, θα βοηθήσουν τα ελληνικά προγράμματα να συνεχίσουμε. Άκουγα το πρόγραμμα χθες τον Σάβα Γρηγορόπουλο, ή όπως λέει το όνομά του τώρα είναι Καλήμαχος Γρηγορόπουλος. Είχε μια πολύ ενδιαφέρον συζήτηση με την αγαπημένη ακροάτρια, την κυρία Ανδριάννα, για πολλά και διάφορα. Αλλά ένα από τα θέματα που έθιξαν ήταν η ελληνική γλώσσα, και όλοι όσοι μιλάν την ελληνική γλώσσα ξέρουν, έχουν μια ιδέα για τον αγώνα που έχει γίνει στο παρελθόν για να μπορέσει να διατηρηθεί η ελληνική γλώσσα. Οι συνθήκες στο παρελθόν ήταν διαφορετικές, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι διαφορετικές σήμερα και θα αλλάξουν σίγουρα στο μέλλον. Για να συνεχίσουμε να μιλάμε την ελληνική γλώσσα, να ακούμε την ελληνική γλώσσα, ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορέσουμε να το κάνουμε αυτό είναι να συνεχίσουμε να συνεχίσουν να υπάρχουν αυτά τα προγράμματα εδώ στον σταθμό, και με την συμμετοχή σας και με την υποστήριξή σας, οι πιθανότητες να συνεχίσει η ελληνική γλώσσα περισσότερο και για πιο μακρύ χρόνο είναι να υποστηρίξετε αυτόν τον σταθμό και τα προγράμματα που γίνονται. Όπως είπα, η διαδικασία είναι 16 δολάρια αφού συμπληρώσετε την αίτηση για εργαζόμενους, 11 δολάρια για άτομα που είναι συνταξιούχοι, και να συνεχίσουμε τον αγώνα και να το κάνουμε ακόμα καλύτερα. Υπάρχουν άτομα, ιδιαίτερα τις νεότερα άτομα, τα οποία ενδιαφέρονται. Είχαμε ακούσει τον Δημήτρη στο παρελθόν, ο κωμικός, ο οποίος και εκείνος θέλει να συμμετέχει και να κάνει δικό του πρόγραμμα, έτσι μου είχε πει, και να δώσουμε την ευκαιρία. Αυτό νομίζω είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, να δώσουμε την ευκαιρία σε άτομα να χρησιμοποιήσουν την ελληνική γλώσσα, γιατί η αλήθεια είναι ότι εγώ και άτομα της δικής μου ηλικίας ήμασταν λίγο τυχεροί, όχι λίγο, αρκετά τυχεροί, γιατί είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε την ελληνική γλώσσα στο σπίτι με τους γονείς μας και με τους παππούδες, τις γιαγιάδες μας. Σήμερα πολλοί παππούδες και γιαγιάδες μιλάνε αγγλικά και είναι λίγο πιο δύσκολο. Δεν έχουν την ευκαιρία οι νεότεροι, όσο είχαν στο παρελθόν, να μιλήσουν την ελληνική, και γι' αυτό εάν υπάρχουν προγράμματα όπως αυτά, όπως αυτό και όλα τα άλλα προγράμματα που υπάρχουν στον σταθμό αυτόν, υπάρχει η ευκαιρία να μιλήσεις στα ελληνικά, να εκφραστείς στα ελληνικά, και αφού θα έχουμε περισσότερα μέλη, θα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε περισσότερες ευκαιρίες και σε περισσότερα άτομα να εκφραστούν στα ελληνικά. Και δεν είναι μόνο το γεγονός ότι θα μπορέσουμε να κρατήσουμε ζωντανή τη γλώσσα. Πριν λίγες ημέρες, χθες προχθές, άκουγα άλλες έρευνες οι οποίες λέγανε ότι ένας από τους καλύτερους τρόπους για να γυμνάζεις το μυαλό σου, οποιοδήποτε είσαι εσύ, είναι να μιλάς μια ξένη γλώσσα, μια άλλη γλώσσα εκτός από μια γλώσσα. Όσοι δηλαδή μιλάν περισσότερες από μια γλώσσα, είναι καλό για την υγεία τους. Είναι πολύ θετικό για την υγεία τους, για την ψυχική υγεία, γιατί όπως ξέρετε όλοι εσείς που μιλάτε, για να μπορέσεις να μιλήσεις κάποια γλώσσα πρέπει να σκέφτεσαι λίγο διαφορετικά, να πεις αυτό που θέλεις να πεις με άλλα λόγια και με άλλο τρόπο, και αυτό είναι καλό για το μυαλό, μειώνει τις πιθανότητες να υποφέρετε από αρρώστιες όπως είναι η άνοια και οι αρρώστιες που είναι γύρω από αυτήν, αφού μιλάτε αυτήν τη γλώσσα. Και θα έχουμε την ευκαιρία, αφού μιλάμε γλώσσα, να μπορέσουμε να βρεθούμε, να ανταλλάξουμε απόψεις και να πούμε περισσότερα και να βελτιώσουμε όλοι τα ελληνικά. Γι' αυτό, αν μπορείτε, καλό θα είναι να το κάνετε αυτό, γιατί θα βοηθήσει από πολλές πλευρές. Επίσης, αυτή την εβδομάδα ένας φίλος μου έχασε την μητέρα του, ο φίλος μου ο Σταύρος. Η μητέρα του, η κυρία Ελένη Κουτσοβασίλη, έφυγε από τη ζωή, και στον Σταύρο, στην οικογένειά του, τα θερμά μου συλληπιτήρια, και να αντιμετωπίσουν αυτή την κατάσταση. Ξέρω ότι είναι δύσκολη, αλλά θα συνεχίσει η ζωή. Η ζωή συνεχίζεται και πρέπει να συνεχίσουμε τον αγώνα για ένα καλύτερο αύριο, παρά τις δυσκολίες που μας φέρνει η ζωή.

Και θα πρέπει να το σταματήσουμε. Σκέφτηκα να παίξουμε ένα τραγούδι το οποίο ήταν λίγο πιο ζωντανό, πιο ζωηρό. Αυτό προσπαθώ να κάνω κάθε εβδομάδα, αλλά δεν ξέρω να τα καταφέρνω κάθε εβδομάδα. Τέλος πάντων, στο σημείο αυτό, λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Σας ευχαριστώ που ήσασταν μαζί μου. Ελπίζω να ακούτε τα προγράμματα που θέλετε να ακούσετε στον σταθμό αυτόν. Υπάρχουν ελληνικά προγράμματα κάθε πρωί από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Αρχίζουν στις 8 η ώρα το πρωί τα προγράμματα. Την Τετάρτη όμως, κάθε Τετάρτη, μπορείτε να συντονιστείτε λίγο μετά τις 7, γιατί νομίζω και ο Γιώργος Χρονόπουλος, όταν παρουσιάζει το πρόγραμμα, και ο δόκτωρας Χρήστος Φίφης παίζουν μουσική από λίγο μετά τις 7 μέχρι τις 8, και το κανονικό πρόγραμμα τους αρχίζει στις 8. Έτσι, την επόμενη Τετάρτη μπορείτε λίγο μετά τις 7 να ακούσετε τον δόκτωρα Χρήστο Φίφη στο πρόγραμμά του, και στις 8 η ώρα, όπως είπα, κανονικά. Αλλά κανονικά τα προγράμματα αρχίζουν 8 η ώρα από Δευτέρα μέχρι Πέμπτη. Αύριο το πρόγραμμα αρχίζει στις 9, και χάρηκα πολύ που άκουσα τον Στέλιο προχθές. Μου φάνηκε πάρα πολύ καλά. Ήταν πάρα πολύ καλή η φωνή του. Έχει μερικές περιπέτειες με την υγεία του, περαστικά όλα, και με το καλό να επιστρέψει να παρουσιάζει τα προγράμματα με την μία εβδομάδα, και ο Κώστας Βασιλείου την άλλη. Δεν ξέρω, μάλλον ο Κώστας θα το παρουσιάσει αυτή την εβδομάδα. Δεν ξέρω αν είναι έτοιμος ο Στέλιος, αλλά όποιος και να είναι, από 9 η ώρα αύριο το πρωί μπορείτε να τους ακούσετε. Επίσης, κάθε Τρίτη βράδυ στις 6 η ώρα μπορείτε να ακούσετε το κυπριακό πρόγραμμα στον σταθμό αυτόν, και το ίδιο βράδυ στις 10 η ώρα, Τρίτη βράδυ 10 η ώρα, μπορείτε να ακούσετε το δίγλωσσο πρόγραμμα του Δημήτρη Τροαδίτη και των συνεργατών του. Αυτά για σήμερα. Σας ευχαριστώ πάλι. Και θα κλείσουμε με ένα τραγούδι, και αυτό είναι διαφορετικό, είναι καινούριο, δεν είναι από τα συνηθισμένα που παίζουμε, αλλά είναι ζωντανό, γρήγορο. Την πρώτη φορά που το άκουσα μου άρεσε, και ελπίζω να σας αρέσει και εσάς. Μέχρι την επόμενη Πέμπτη, λοιπόν, αφού θα είμαστε όλοι καλά, θα τα ξαναπούμε τότε. Μέχρι τότε, γεια σας.